0: στουνί του πράσινου ομένη μιζαριέ.
1: Κάτσαμε σε ένα σοου, με τσεπίλο πλεκασνό.